Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία.

0: Με λίγα λόγια, μας έχουν τσακίσει, ε.
1: Με λίγα λόγια, μας τσακίσανε από τότε που γεννηθήκαμε. Αλλά κάποιο λάθος κάνουν όλοι τους. Γιατί ξέρεις, ε, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Χάρη Λαμπράκη, ο οποίος είναι δεξιοτέχνης του Νέη, αλλά σε αυτό το δίσκο συνεργάζεται μαζί τους παίζοντας φλάουτο. Μια πολύ όμορφη μπαλάντα, γραμμένη από τον μπασίστα Βαγγέλη Βραχνό, το Sweet Lotus από τον δίσκο που κυκλοφόρησε πέρσι με

Καλησπέρα Αρετή, καλησπέρα και Κλέρη. Νομίζω ότι ακούγομαι, δεν μου δείχνει κάτι παράξενο το... πώς το λένε... το... πώς το ξεχνάω πώς το λέτε αυτό, πώς το λέτε εσείς, πώς το λέω εγώ. Το stream time δείχνει κανονική διάρκεια, κανονικά φωνές, κανονικά ότι υπάρχει. Τέλος πάντων, λέτε να το προκάλεσε το ίδιο το σύστημα γιατί δεν αντέχει άλλο σαν ρά να παίζω. Νομίζω ότι πρέπει να με συγχωρήσει το σύστημα, δεν ξέρω πώς οι άλλοι παίζουν. Εγώ πάντως το έχω πει, μπορεί να υπάρχει και κάποια εκπομπή που να μην παίξω σαν ρά. Μπορεί. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε από το σαν ρά προέρχεται από το soundtrack που κυκλοφόρησε με τίτλο Do the Impossible. Στο ένα από τα δύο ντοκιμαντέρ που έχουν φτιαχτεί για το σαν ρά, το ένα το έχει κάνει ένας εξαιρετικός τύπος που τον έχω γνωρίσει κιόλας, Βέλγος, καταπληκτική δουλειά, πάνω στις ρίζες του σαν ρά και κυρίως στη φάση του Σικάγου, που είναι πάρα πολύ καθοριστική, πριν ξανανεύει δηλαδή η Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στη Φιλαδέλφια. Το άλλο ντοκιμαντέρ είναι γενικά για το σαν ρά, δεν το έχω δει, αν και το έχω χρηματοδοτήσει και αυτό από το περίσευμα των εισοδημάτων μου. Είναι αυτό το soundtrack για το οποίο μιλάμε τώρα. Είναι το soundtrack ενός, το ντοκιμαντέρ ενός Αμερικανού. Το κομμάτι λεγόταν Sanology βέβαια. Και αυτό το ντοκιμαντέρ του Αμερικανού εννοείται ότι ανυπομονώ να το δω. Πάντως το soundtrack είναι πάρα πολύ ωραίο, διπλό. Έχει χρηματοδοτηθεί από την Public Broadcasting System, που είναι από τις λίγες δυναμικές ανεξάρτητες φωνές στη δημιουργία τηλεοπτικού προγράμματος και ραδιοφωνικού. Έχει πολύ καλές σημειώσεις από τον παραγωγό, τον Bradford Smith, πολλές συνεντεύξεις από τα μέλη της άρκεστρα και Blu-ray στα συμπεριλαμβανόμενα, οπότε μπορείτε να επενδύσετε σε αυτό, αν δεχτούμε ότι είσαστε ακόμα άνθρωποι που τους αρέσει να πιάνουν στα χέρια τους φυσιολογικά, έτσι, πραγματικά μέσα μουσικής. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πιο γενικό, δηλαδή έχει σκοπό να απευθυνθεί τόσο στους φίλους του σαν ρά, όσο και σε νέα ακροατήρια που μετά μπορεί να ψάξουν μόνοι τους να το δούνε. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, είναι και τα δύο καλά, συνιστώνται και τα δύο. Πάμε τώρα σε κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και ο λόγος που έχω δεχτεί να κάνω εκπομπές, γιατί μπορώ να παίζω πραγματικά ό,τι θέλω, όσο μεγάλη διάρκεια και αν έχει και από όπου και αν προέρχεται, και νομίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον αλόκοτο να... Καλησπέρα Νίκο. Νομίζω θα ήταν τουλάχιστον αλόκοτο να λέμε ότι παίζουμε μουσική από όλο τον κόσμο και από επανεκδόσεις world music που αξίζει να επανεκδοθούν, και να μην παίζουμε ακούσματα ελληνικά, όχι με την έννοια του κρατικού και του σοβινιστικού, αλλά με την έννοια ότι έχουμε μεγαλώσει καλώς κακώς ένα σταυροδρόμι θαυμάσιων ήχων και συνυπάρξεων. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά για να προλογίσω μια κυκλοφορία η οποία δεν έχει βγει στην Ελλάδα. Λέγεται Aman Aman, Greek Anatolian Laments, δηλαδή ελληνικά ανατολίτικα μυρολόγια. Δεν θα το πω ακριβώς μυρολόγια. Το lament είναι και το μυρολόι, αλλά είναι και το τραγούδι της δυστυχίας. Και... το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Γαλατά Μανές, από την Αγγελική Παπάζογλου, το γένος Μαρονίτη, γνωστή και ως Αγγελίτσα. Αυτή η συλλογή λοιπόν αποτυπώνει τραγουδιστές σε τέτοιου είδους ηχογραφήσεις που οι φωνές τους καταφέρανε και συντηρήθηκαν στους δίσκους 78 στροφών, αυτούς τους πιο μεγάλους που παίζονται με κάτι βελόνες οι οποίες κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να τις πετάς, και παίζονται στον φωνόγραφο συνήθως, αν και εγώ έχω ένα pick-up των 78 στροφών. Τέλος πάντων, μιλάμε για ένα υλικό από το 1911 μέχρι το 1935, καθαροί αμανέδες, πάρα πολύ έτσι συναισθηματικοί. Τα μισά είναι τραγουδισμένα από γυναίκες που αποτελούσαν ένα μεγάλο μέρος της παράδοσης των καφέ αμάν, των κέντρων δηλαδή στα οποία τραγουδούσαν αυτές.
για την, την υπέροχη και φοβερή Αγγελική Παπάζογλου. Τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι τεράστια. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1899. Ανήκε σε οικογένεια με λαϊκούς μουσικούς. Ο πατέρας της, ο Δημήτρης Μαρονίτης, έπαιζε βιολί και σαντούρι. Και πρωτοτραγούδησε σε μικρή ηλικία σε ένα λαϊκό έτσι μαγαζί. Ήταν 16-17 χρονών. Αυτό το μαγαζί ήταν ένα είδος καφέ σαντάν, κινηματογράφου και θέατρου μαζί. Και σε διάφορα κέντρα, βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου, του Αράπογλου, του Τζίτζικα, του Αφταρά και στη Σκάλα του Κορδελιού. Την φώναζαν Αγγελίτσα για να την ξεχωρίζουν από μια άλλη ονομαστή τραγουδίστρια που τη φωνάζανε Αγγελάρα. Όσοι πιάνετε κάτι queer σε αυτό το πράγμα, ντροπή σας. Το 1928, λίγο μετά το γάμο της με το δεξιοτέχνη Βαγγέλη Παπάζογλου, τυφλώθηκε από μια πάθηση που είχε στα μάτια της από πιο μικρή και απομακρύνθηκε από το τραγούδι, πεθαίνοντας στις 17 Αυγούστου του 1983 στην Κοκκινιά. Ηχογραφημένα τραγούδια της είναι μόνο 6 αμανέδες, ο ένας που θα ακούσουμε εμείς, και ένα λαϊκό κομμάτι που λέγεται Δερβίσινα, που είχε συνθέσει ο σύζυγός της.

Στο θαυμάσιο νησί της Ρεϊνιόν, η Επανένωση δηλαδή, είναι ένα νησί που μας έχει απασχολήσει πολύ συχνά, γιατί βγαίνουν πάρα πολλές κυκλοφορίες και διαφυλάσσονται πολύ σπουδαία ηχητικά ντοκουμέντα από την ιστορία του. Είναι 800 χιλιόμετρα περίπου ανατολικά της Μαδαγασκάρης, αλλά είναι ένα νησί με πλούσια πολιτισμική ιστορία, περήφανα ανεξάρτητη όσο και αφρικανική. Η Ρεϊνιόν έχει ένα μοναδικό έτσι ανακάτεμα από αφρικάνικα, μαδαγασκαριανά, ινδικά και γαλλικά ηχοχρώματα και επιρροές. Και εδώ έχουμε τον τραγουδιστή από τη Ρεϊνιόν, περκασιονίστα και συνθέτη Λίκ Μουαντράνς Καριουζά. Είναι το ντεμπούτο του άλμπουμ, το οποίο είναι προς αποτύπωση φοροτιμής στην παραδοσιακή μουσική μαλόγια, που είναι από τα κυρίαρχα στυλ της Ρεϊνιόν, και το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Γέμπα. Πάρα πολύ όμορφος δίσκος με κροξίματα τροπικών πουλιών, καμπανοειδή κρουστά και πολλά ακάπελα φωνητικά, μαζί με μια χοροδία που τραγουδάει, που έχει προσθεθεί στο μίξ με γαλλικά και παραδοσιακά γλωσσικά ιδιώματα. Εντάξει, δεν είναι ο δίσκος που θα σας στρέψει το ενδιαφέρον στη διεθνή μουσική, αλλά είναι ένας πολύ όμορφος δίσκος και έτσι γλυκός. Πάμε κάτι τώρα στο οποίο τουλάχιστον στα προσωπικά μου αρχεία κατέχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου τίτλου τραγουδιού. Από τον δίσκο τους The Sludge of the Land, το σχήμα Μπαμπαού, θα το ακούσουμε στο κομμάτι The lava-cast landscapes resembled mountains and pyramids but took all the many different shapes of the spawn. Θέλουμε μισή ώρα για να το μεταφράσουμε και να το συντάξουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όπως πιθανόν ξέρετε όλοι οι φίλοι του Ράδιο Ταγκέρι, το 1957, δηλαδή 70 χρόνια σχεδόν πριν από τον μεταεξωτικισμό των Μπαμπαού, ο Μάρτιν Ντέν είχε κυκλοφορήσει ένα δίσκο που λεγόταν Εξώτικα, ο οποίος καθιέρωσε το στυλ που λέγεται Εξώτικα, ένα στυλ easy listening μουσικής που είχε πάρα πολλές Latin pop επιρροές και κραυγές από διάφορα ζώα που τις κάνανε μόνοι τους, και ένα ανακάτεμα από παραδοσιακά όργανα όπως το σαμιζέν και τον καμελάν από την Ασία, την Ιαπωνία και την Πολυνησία. Αυτός ο νέος ήχος λοιπόν έγινε η Εξώτικα που όλοι ξέρουμε πια. Συγγνώμη, κάτι με πιάνει να φταρνιστώ. Λοιπόν, η πολύ αγαπημένη Yellow Magic Orchestra, στους οποίους συμμετείχε ο Ρίσι Σακαμότο από την Ιαπωνία, είχαν κάνει μία διασκευή του Firecracker, ενός κομματιού του Μάρτιν Ντένι, το 1978, όπου η synth pop μεταφορά του έδωσε καινούριο νόημα στον οριενταλισμό που αντιπροσώπευε. Η Μπαμπαού είναι ένα ντουέτο των Λουίτζι Μοντεάνι και Μάτεο Πενέζι, και έχουν και κάνουν αυτή την μέτα εξώτικα, η οποία είναι μέτα γενικά. Οι ίδιοι είναι γνώστες του ήχου αυτού, έχουν κάνει και μια ακαδημαϊκή εργασία που λέγεται Transglobal Sonic Subcultures, δηλαδή παγκόσμιοι ηχητικές υποκουλτούρες. Και ο τελευταίος τους δίσκος, The Sludge of the Land, έχει αυτό το τεράστιο κομμάτι. Όλος ο δίσκος είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι ότι πώς έχεις πια μια μοναδική θέση θέασης από το πουθενά. Και όταν έχεις βάλει όλα τα δεδομένα στο χάρτη, πολύ απλά η απάντηση των Μπαμπαού είναι συνεχίστε να ανακατεύετε. Ακούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι με τον τεράστιο τίτλο για να πάρουμε μια γεύση από τους Μπαμπαού.

情在。

Τον Ιανουάριο του 2021 οι ανυποψίαστοι Clubbers που βγήκανε για Σάββατο βράδυ σε ένα κλαμπ που λεγόταν Final στην Ταϊπέη άκουσαν έκπληκτη και είδαν το ταϊβανέζικο Drone Doom ντουέτο Scattered Purgatory να γεμίζει το χώρο με θόρυβο σε αυτό που είχε αναγγελθεί ότι θα ήταν η τελευταία τους performance. Ένα ντουέτο που έπαιζε για αρκετό καιρό με τα όρια μεταξύ των rock και των ηλεκτρονικών σκηνών της Taipei. Ο κιθαρίστας Λου Ζιάτσι μεγάλωσε με το stoner rock συγκρότημα που είχε τους Sleaze και σιγά σιγά μπλεχτήκανε και με την ηλεκτρονική μουσική. 5 χρόνια λοιπόν μετά από αυτό το κακοφωνικό αποχαιρετιστήριο show, το ντουέτο επιστρέφει με ένα δίσκο που χτίζει πάνω στη βάση τους, η οποία είναι τώρα μια πιο γήινη κιθάρα και μπάσο, αλλά πάλι σε έξαρση, με περισσότερα τραγούδια και δομές τραγουδιστικές και ανοιχτές επιρροές από trip-hop, jazz και synth-pop. Ακούσαμε το Moonquake από τον δίσκο Post Purgatory του 2006 και θα παραμείνουμε στην Άπο Ανατολή με την πιανίστα Χεν Τζου. Αυτός ο δίσκος, το Just Gravity, είναι το ντεμπούτο της για την νεοϋορκέζικη εταιρεία 577 Records. Τον πρώτο της κανονικό δίσκο τον είχε κάνει και αυτή το 2021. Το παίξιμό της έχει πάρα πολλά ζευγαρώνει πάρα πολλά jazz είδη, αγαπάει πάρα πολύ τον Bill Evans σίγουρα και τον Fred Hers, αλλά με μια τουλάχιστον γρήγορη ακουστική εμπειρία και τον Keith Jarrett. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν έχει ένα κουαρτέτο δικό της, είπαμε ότι είναι συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια πάρα πολύ, με μια ιδιαίτερη αγάπη επίσης για τα blues και τον μελωδικό αυτοσχεδιασμό. Αυτό. Ακούμε λοιπόν ένα κομμάτι που λέγεται Authentic Taste.

Έχω αναφερθεί αρκετά στην ηρωική χώρα της Αρμενίας και η οποία κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ, ότι εδώ και δεκαετίες, ακόμα από τον καιρό δηλαδή που ήταν μέρος της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατίων, στην Αρμενία η μουσική διδασκόταν και θεωρούνταν το ίδιο σοβαρή με τα φιλολογικά και με τα μαθηματικά. Αυτής της παράδοσης και κοσμοθεωρίας, άξιο τέκνο, είναι ο Αρμένιος πιανίστας Τιγκράν Χαμασιάν, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα οι επιλογές των κομματιών με έχουν κάνει να συνειδητοποιήσω ότι παίζω πολλά πιανιστικά πράγματα, ενώ δεν είναι θεωρητικά το πρώτο και υπεραγαπημένο μου όργανο, αλλά παρόλα αυτά υποσυνείδητα κάτι πρέπει να με σπρώχνει προς τα εκεί, ακόμα και σόλο πιάνο, δηλαδή όχι μόνο πιανιστικά τρίος για παράδειγμα. Για τον Αρμένιο λοιπόν πιανίστα και συνθέτη Τιγκράν Χαμασιάν έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στις σημειώσεις του καινούριου του δίσκου Manifest, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Νταρνταχάν. Ο Χαμασιάν αναφέρει ότι ο ρόλος του σαν καλλιτέχνη θεωρεί ότι είναι να διευκολύνει την κάθαρση. Το γράφει έτσι, κάθαρσης με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Την ιδέα δηλαδή η οποία πηγαίνει πίσω στον Αριστοτέλη και την έχουν εξερευνήσει αναρρύθμιτοι φιλόσοφοι και καλλιτέχνες σε πάρα πολλά διαφορετικά μέσα μόρφωσης και διάδοσης πληροφοριών, για να το πούμε έτσι. Οπότε ακούσαμε άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον κύριο Αμπέλ Σελαοκόε. Δεν ξέρω αν σύμφωνα με το φυλάδιο της προώθησής του που ρωτάει ότι αν ο Αμπέλ Σελαοκόε είναι ο πιο συγκλονιστικός, συναρπαστικός μουσικός στον κόσμο. Πάντως ο τρίτος του δίσκος, το Four Spirits, στο οποίο είναι γόνιμη η συζήτηση δηλαδή γι' αυτό. Αυτός ο τρίτος του δίσκος λοιπόν, το Four Spirits, είναι η παρουσίαση του κονσέρτου για τσέλο που είχε κάνει το 2023, ηχογραφημένη ζωντανά αυτή τη χρονιά, το 2025 δηλαδή. Το 2023 το έγραψε, το 2025 ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Λονδίνο με την ορχήστρα Aurora. Το παιδί θαύμα λοιπόν, ο Αμπέλ Σελαοκόε, γιατί είναι και αρκετά νεαρός, με κλασική εκπαίδευση και παιδεία στο Σοβέτο και στο Μάντσεστερ, ανακατεύει νοτιοαφρικάνικους ύμνους και αρχαίγονες παραδόσεις με την δυτική κλασική μουσική, και το αποτέλεσμα, όπως θα ακούσετε σε λίγο, είναι νομίζω αμίμητο τουλάχιστον. Χαιρετίζω και την καθυστερημένη Εύη. Επίσης να πω, με αφορμή ότι πιάσαμε τα μέσα της εκπομπής, ότι την Κυριακή την επόμενη, δηλαδή σε τρεις μέρες, όλος ο σταθμός κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στις εκπομπές του και θα είμαστε εδώ όλοι με μισά ώρες εκπομπές, είτε μέσα στο στούντιο, είτε διακοπτόμενοι από προηχογραφημένες ή από εκπομπές που θα κάνουν live στο σπίτι τους οι αγαπητοί συνάδελφοι. Οπότε, Εύη, από την Κυριακή και φυσικά και την Πέμπτη και θα βρεθούμε, γιατί έχουμε και τη μεγάλη χαρά να παίζουμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Αλλά σας καλώ να ακούσετε όλη την Κυριακή ειδικά Strummer, γιατί το πρόγραμμα θα αλλάζει κάθε μισή ώρα, θα γνωρίσετε και όλες τις εκπομπές για τις οποίες μπορεί να μην είχατε και τη φοβερή περιέργεια να γνωρίσετε. Θα περάσουμε καλά. Προφανώς οι εναλλαγές θα γίνονται ανά μισή ώρα και δεν υποσχόμαστε τίποτα. Ο καθένας θα κάνει κάτι που θεωρεί αντιπροσωπευτικό της εκπομπής του ή μπορεί και όχι. Εγώ ανήκω στην κατηγορία που θα παίξω αντιπροσωπευτικά πράγματα. Πράγματα δηλαδή που θα ακούτε όλο το χειμώνα. Οπότε την Κυριακή συντονιστείτε από τις 10 το πρωί στο Strummer και μην ξεκολλάτε καθόλου το αυτί σας από τα ηχεία του υπολογιστή σας. Πάμε να ακούσουμε τον Αμπέλ Σελαοκόε.

Από τα κομμάτια που δεν μπορεί να μην σε αφήσουν ξέπνο, όταν βρεθείς ζωντανά να το δεις αυτό το πράγμα, είναι αδύνατο να μην χορέψεις. Είναι αυτό που λέμε σχεδόν καταναγκασμός, αλλά από τους πιο γλυκούς που υπάρχουν. Πραγματικά φρενιασμένοι χοροί, με το συγκρότημα των Takaat και το κομμάτι λέγονταν Asuf de Alua, από το δίσκο τους Is Noise Volume 1 and 2. Είναι δύο EP, maxi single δηλαδή, ενωμένα σε μια μεγάλη κυκλοφορία. Οι Takaat δεν είναι καθόλου παράξενο που παίζουν έτσι, μιας και είναι το συγκρότημα του Mundu Mokhtar, αυτού του καταπληκτικού ροκ κιθαρίστα από τον Νίγηρα, όχι από την Νιγηρία, μην τα μπερδέψουμε αυτά, είναι βασικά λάθη. Ο Mundu Mokhtar λοιπόν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας και συνθέτης, έχει το συγκρότημά του. Το συγκρότημά του λοιπόν, μόνο του, χωρίς τον Mundu Mokhtar, λέγονται Takaat. Αχμουντού Μαντασανέ, κιθάρα και φωνητικά, Μάικι Κολτούν, ο μόνος Αμερικανός στο γκρουπ, παίζει μπάσο, και ο ντράμερ Σουλεϊμάν Ιμπραήμ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο, πιθανόν με την έννοια ότι οι Καλέξικο ξεκίνησαν σαν Giant Sand συγκρότημα και στην πορεία αυτονομήθηκαν. Αυτό που μου βγάζουν περισσότερο είναι οι μουσικές που έπαιζε με τα άλλα συγκροτήματα του, όχι με τους Grateful Dead, ο Bob Weir. Ο Αχμουντού Μαντασάν, ο κιθαρίστας δηλαδή, έχει στην κυριολεξία εφεύρει το δικό του, τη δική του μέθοδο να παίζει rhythm guitar, και τον κάνει έναν έτσι πολύ δυναμικό ηγέτη, ο οποίος όμως αφήνει χώρο και για τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, είναι από, από τις συλλογές ουσιαστικά, τα δύο δηλαδή. Θα το γράψω τώρα, Κλέρι, και θα βάλω και τη λίστα στο τέλος της εκπομπής. Χίλια συγγνώμη, αφαιρέθηκα και δεν το έκανα στην αρχή. Είναι λίγο περίπλοκο εδώ. Οι Εύη και οι Αρετοί θα με καταλάβουν γιατί είναι περίπλοκο. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο λοιπόν με μια πολύ αγαπημένη κυκλοφορία εκείνης της εποχής. Ξανακυκλοφόρησε για τα 30 χρόνια της το Bedouin Sound Class από τον καλλιτέχνη Μπαντάουι, από το οποίο θα ακούσουμε την Attack of the Giant Fruit Flies, η επίθεση των γιγαντιαίων φρουτομυγών. Ο Μπαντάουι γεννήθηκε με το όνομα Ράζ Μεσινάη το 1973 στην Ιερουσαλήμ, θα έλεγα στην Αλκούτς τώρα, αλλά τέλος πάντων έχω σεβασμό. Πέρασε πάρα πολύ καιρό με τους Βεδουίνους στην έρημο του Σινά σαν νεανίας και πήρε πολλά πράγματα από τα μουσικά στυλ τους. Όταν έφτασε τα 7 του χρόνια, τον πήρε υπό την προστασία του ο δερβίσης Μουρσίντ Χασάν, ο οποίος βρισκόταν στο στρατόπεδο των Παλαιστινίων προσφύγων της Μπαλάτα, και του έδειξε πάρα πολλά πράγματα για τα κρουστά της Μέσης Ανατολής. Σύντομα είχε γίνει τόσο καλός που μόλις μετακόμισε στη Νέα Υόρκη βυθίστηκε στους underground ήχους της Νέας Υόρκης, με παρέες με τον DJ Spooky και με άλλους, και άλλαξε το όνομά του στο ψευδώνυμο Μπαντάουι, που σημαίνει ο περιφερόμενος στην έρημο ή πολύ απλά ο Βεδουίνος. Το 1997 έβγαλε για μένα τον καλύτερο δίσκο του προσωπικά, ο οποίος λέγεται Jerusalem Under Fire, και δεν είναι αποκλειστικά instrumental, έχει και μερικά φωνητικά, αλλά έχει μια ίδια άποψη και μια προσέγγιση που είναι ο συνδυασμός των ρυθμών της Ρέγκε μαζί με εξωτικά κρουστά από την Μέση Ανατολή. Ακούμε λοιπόν το Attack of the Giant Fruit Flies.

Ένας θαυμάσιος μουσικός, λες και το να κατάγεσαι από την Αιθιοπία σε κάνει θαυμάσιο μουσικό με κάποιο τρόπο. Ήταν όλες οι επιρροές που τον έχουν διαμορφώσει. Μιλάμε για τον εκπληκτικό σαξοφωνίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Τιλαγέ Γκεμπρέ, του οποίου ο δίσκος Τιλαγέ Saxophone with the Dakhlak Band κυκλοφόρησε το 2026 και εμείς ακούσαμε το Ανίτσι και το Γκίντι Γελέσιμι. Δεν το έχω με την προφορά των Αιθιοπικών, πρέπει να το βελτιώσω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, η Dakhlak Band ήταν στην ουσία η μουσική ορχήστρα του ξενοδοχείου Γκίον, ένα ιστορικό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, στην Αντίς Αμπέμπα, το οποίο το είχε κατασκευαστεί επί βασιλείας του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελάσσιε, σαν ένα μέρος για να μένει ο γιος του. Το 1974 με την επικράτηση των Ντρέγ ξεκίνησαν πάρα πολλά προβλήματα και για τους μουσικούς. Στην ουσία μόνο σε μερικά ξενοδοχεία μπορούσαν να παίξουν ή να ηχογραφήσουν μόνο σε κάποια στούντιο. Ο Τιλαγέ Γκεμπρέ κρύβεται πίσω από πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει συνεργαστεί δηλαδή με πάρα πολύ κόσμο, όπως με τον Μουλουκούν Μελεσέ. Επίσης ήταν μέλος και στη Γουαλίας Band του φοβερού και τρομερού Χαϊλού Μέργια, και με αυτή την μπάντα, τη Γουαλίας Band, ήταν που αργότερα ταξίδεψε και στην Αμερική και παίζανε κυρίως σε ακροατήρια από Αιθιώπες οι οποίοι είχαν φύγει από την Αιθιοπία για να γλιτώσουν τον εμφύλιο πόλεμο και το καθεστώς των Ντρέγ που επικράτησε μετά και βύθισε τουλάχιστον πολιτιστικά, για να μην μιλήσω για πολιτικά. Βύθισε την Αιθιοπία σε πολλά χρόνια σιωπής ουσιαστικής. Μέχρι σήμερα ο Γκεμπρέ ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το σαξόφωνο του λοιπόν ακούγεται σε αυτή την ηχογράφηση, η οποία αν είναι δυνατόν έχει ηχογραφηθεί μόνο με ένα μεγάλο μικρόφωνο για όλη την ορχήστρα στο ξενοδοχείο αυτό, το Γκίον, το οποίο ήταν ο τόπος εργασίας τους. Δεν μπορώ καν να το σκεφτώ αυτό το πράγμα, ότι καταφέρανε από μια ηχογράφηση με ένα και μοναδικό μικρόφωνο, λες και ήταν ρεμπέτες προπολεμικοί, να κάνουν μια τόσο ψυχωμένη δουλειά. Τέλος πάντων, πάμε σε μια συλλογή που έχει φτιάξει μια εταιρεία του Λος Άντζελες, η οποία είναι 100% Silk, με τα ξένια. Τέλος πάντων, είναι μια εταιρεία η οποία λέγεται Silk, και η συλλογή που έχει βγάλει λέγεται Late Shift Silk, με πολλά ηλεκτρονικά, πολύ διαφορετικά πράγματα, από ατμοσφαιρικά μέχρι χορευτικά. Και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε ένα, δεν βρήκα άλλα στοιχεία για το συγκρότημα πέραν ότι είναι από το Los Angeles. Το συγκρότημα λέγεται Tile Plazas και το κομμάτι λέγεται Healing Pond.

4 στα 4 για τους Yin Yin. Τέταρτος δίσκος, τέταρτο εξαιρετικό άκουσμα μετά του Style Plaza. Για τους Yin Yin, όσοι δεν έχει τύχει να παρακολουθήσουν την εκπομπή, έχουμε παίξει και τους 4 δίσκους με οποιαδήποτε αφορμή. Ολλανδικό κουαρτέτο. Ένα πολύ έτσι ευχάριστο μείγμα από disco, funk, surf, ψυχεδέλεια και νοτιοανατολικής Ασίας σχεδιασμούς. Πολλές καλές κριτικές, μεταξύ των οποίων και το Uncut, το οποίο τους χαρακτήρισε ένα καλλιδοσκόπιο από ήχους, υφές και beats. Το αποτέλεσμα, ένας δίσκος ο οποίος γκρουβάρει όλο και περισσότερο όσο εξελίσσεται. Θα συνεχίσουμε με τους Natural Information Society και τους Beats in Bagias στη συνεργασία τους που λέγεται Totality. Το κομμάτι λέγεται Nothing Does Not Show. Και σήμερα σε 25 λεπτά έχω τη μεγάλη τιμή να αλλάξω όχι τον αγαπητό Πάνο με τις εναλλακτικές αξίες, αλλά τον Mr. Jim Comeback αυτοπροσώπως. Έχει έρθει για να παρουσιάσει ένα έκτακτο ηχητική κατάθεση ψυχής, οπότε είναι μια χαρά, πολύ ωραία. Έχουμε εδώ τα κρύα μας τα νερά και συζητάμε λίγο. Οπότε σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 6 αυστηρά, γιατί το είχαμε λίγο παρακάνει στην απουσία του Πάνου. Παίζαμε μέχρι 6 και 4, 6 και 20. Τέλος πάντων, ακούμε τους Natural Information Society και επανερχόμαστε.

0: Άμερτους. Ο Weston είναι αυτό που λέμε ένας θαυμάσιος μουσικός, ο οποίος στα 17 του βρέθηκε καθόλου τυχαία, θα έλεγα, να παίζει με τον μεγάλο και τρανό θρύλο της jazz, το σαξοφωνίστα συνθέτη και διανοούμενο της jazz, Ornette Coleman. Όταν λοιπόν στα 17 σου έχει πάρει ο Ornette Coleman για να παίζεις με τους Prime Time, το συγκρότημα του Coleman, αυτό κάτι σημαίνει. Στη συνέχεια ο Weston έχει δουλέψει με τον James Blood Almer, με τους Lounge Lizards, με τους Young Philadelphians, ένα από τα πολλά συγκροτήματα του Mark Ribot. Είναι αυτό που θα λέγαμε δικός μας άνθρωπος και έχει φτιάξει και ένα άλλο μικρό σχήμα που λέγεται Freeform Funky Frex, δηλαδή ελεύθερου στυλ funky συχνότητες. Ένα τρίο με τον κιθαρίστα Vernon Ride. Πού έπαιζε ο Ride, είπαμε, Δημήτρη? Όχι, ο Vernon Ride, στους Living Color. Και τον μπασίστα Τζαμαλαντίν Τακούμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα πολυστιλιστικό άτομο, το οποίο κάνει μια φοβερή έτσι δουλειά. Το διαβεβαίωσε και το κομμάτι που ακούσαμε, το A Selfie with the Moon on the Water, από το δίσκο του Gasping on the Moon. Πάμε τώρα σε μια πολύ μεγάλη αγάπη της εκπομπής από παλιά, του Talking Heads. Κυκλοφόρησε ένας δίσκος που λέγεται Naive Melodies, όπου διάφοροι καλλιτέχνες επανερμηνεύουν κομμάτια τους. Δεν κάνουν απλώς ερμηνεία, κάνουν ουσιαστικές διασκευές. Το χαρακτηριστικό αυτού του δίσκου είναι ότι ουσιαστικά βλέπει τους Talking Heads, οι οποίοι, όπως ξέρετε οι περισσότεροι πολύ καλά, ξεκινήσανε με αυτό το νευρικό, νεοϊορκέζικο, σπασμωδικό funk και στη συνέχεια πιάσανε τις αφρικάνικες επιρροές, κυρίως με τον Brian Eno. Οπότε όλο αυτό το αφρο-funk των Talking Heads ξαναερμηνεύουν διάφορες φωνές από την μαύρη μουσική. Τη συλλογή την έχει κάνει ο Drew McFadden, ο αρχηγός της εκλεκτικής εταιρείας BBE. Έχει κάνει άλλη μια συλλογή που λέγεται Modern Love, στην οποία όντως μαύροι καλλιτέχνες παίζουν κομμάτια του Bowie. Και είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην ουσία ο Fela Kuti, η Parliament και ο Al Green που επηρεάσανε τους Talking Heads και διασκευάστηκε ο Al Green από τους Talking Heads, Take Me to the River, ξαναβγαίνει μπροστά ο μαύρος κόσμος για να παίξει Talking Heads. Αυτό που θα ακούσουμε λοιπόν είναι η ερμηνεία του Kenny Dope, του ενός από το θρυλικό ντουέτο Masters at Work. Παίζει το Born Under Punches, The Heat Goes On.
1: Δηλαδή ψυγείο δεν έχει μέσα.
0: Όχι, ψυγείο πρέπει να το ομολογήσουμε ότι δεν παίζει. Δεν γίνεται. Πάμε για τον Kenny Dope, θα σε δροσίσει πιστεύω κι αυτός.

0: Συζητάμε λοιπόν εδώ για τον Σάκλετον, ο οποίος του έμελε να κλείσει την αποψινή εκπομπή. Ο Δημήτρης είχε απορία αν έχει παίξει ποτέ, του είπα ότι έχει παίξει μία φορά. Παρόλο που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να τον είχαν καλέσει σε πιο σκοτεινά πράγματα. Σε ένα μεγάλο φεστιβάλ ήταν, που είχε γίνει κοντά στο σταθμό της Καλλιθέας σχετικά. Ήταν πιο βαρύς βέβαια, είναι πολλά χρόνια που έχει έρθει. Πάντως ήταν απολαυστικός. Ακούσαμε το Contagious Illusion από τον καινούριο το δίσκο Euphoria Bound. Τι να πω για τον Σάκλετον, ξεπερνάει την απλή ετικέτα του μουσικού παραγωγού. Έχει μια σχεδόν 20χρονη καριέρα, αν θυμάμαι. Με διάφορα EP και πολλές επιρροές από spiritual dub, από ινδική μουσική, από ξεχωριστούς τρόπους κουρδίσματος, τι να πω, prog, γερμανική folk, free jazz, είναι ένα πράγμα μεθυστικό. Σε όλο δίσκο είχε να βγάλει από το 23, είχε βγάλει το Scandal of Time, πολύ σημαντικός. Σε αυτό το δίσκο επίσης αρκετά σύντομος, δηλαδή τα κομμάτια μέχρι τόσο φτάνουν, 5,5-6 λεπτά το μεγαλύτερο από όλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όχι των αναλλακτικών αξιών, είπαμε αυτά από την άλλη Πέμπτη. Μαζί.
1: Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.
0: Ο Δημήτρης Καμπάκος, οφείλω να καθίσω για λίγο για να κατασκοπεύσω τι θα παίξει. Σας χαιρετώ, είπαμε την Κυριακή, ακούτε από τις 10 το πρωί Στράμερ για να μάθετε τις καινούργιες τάσεις που θα παίξουν. Σχεδόν οι περισσότερες εκπομπές, μέχρι αργά το βράδυ, από μισή ώρα ο καθένας εκδηλώνει τις προθέσεις του, καλές ή κακές. Να πάει το Σαββάτο, ναι, και την Κυριακή, ή ακόμα καλύτερα να ακούσουμε μαζί με τη μαμά Στράμερ, γιατί μέσα σε σχεδόν 12 ώρες, δηλαδή καμιά 25 εκπομπές, δεν μπορεί, ακόμα και η μαμά κάτι θα βρει να αρέσει. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί παίζω και back to back με την τρελιομανία, οπότε έχει να γίνει εδώ του μπυρομπούκαλου και του τυροπιτακίου. Γενικώς όσοι περάσουν από το στούντιο εκείνη τη μέρα νομίζω θα περάσουν πολύ καλά, και οι συνάδελφοι βέβαια σεβαστό είναι με τις προηχογραφημένες ή με τα live από τα προσωπικά τους στούντιο των σπιτιών. Τέλος πάντων, αυτά. Χαιρετώ φιλό, υποδεχτείτε Καμπάκο και τα λέμε την άλλη Πέμπτη πλέον κανονικά. Πανούλη, ό,τι κάθισες, κάθισες. Τραβήξου. Φιλιά.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Διαδέχτηκα εδώ με μεγάλη χαρά και με μεγάλη μου τιμή τον κύριο Ηρακλή και Radio Tarchirs, μια από τις πιο ιστορικές εκπομπές του παγκόσμιου ραδιοφώνου, θα λέγαμε. Μη γελάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεκινήσαμε με Crabs από αυτή την καινούργια παλιά κυκλοφορία με τις ηχογραφίσεις αυτές που ήταν παραγωγός ο Alex Hilton κτλ. Η οποία είναι σε αστρονομικές τιμές, πρέπει να πουλήσετε και κάτι κομπεδάκια που έχετε κάτι αυτά για να πάρετε καμιά κόπια, δεν πειράζει. Θα πάμε λίγο σε παρόμοιο στυλ. Είδα τις προάλλες ένα εξωφρενικό τρέιλερ από μια ταινία που αναμένεται να βγει. Μόνο Αυστραλές μπορούσε να κάνει η ταινία. Η ταινία λέγεται Wolf Cat Fever και τα λέμε αργότερα. Gather round, all you dirtbags and furry freaks! Are you ready? Wolfcat Fever is a low-down, slutty little B-movie that is 100% punk and doesn't give a hoot what you think of it. I'm the king! It's delightfully cheesy, revoltingly sexy, and shockingly lurid. Wolfcat Fever oozes cheap laughs to a fuzzed-up, filthy soundtrack of debauched rock and roll music.
1: Rock and roll makes people mighty rebellious and reasonable.
0: A wolf.
2: I'm a wolf fueled on rock and roll.
3: Get away from me, you mangy, sleepy freak!
0: A cat.
4: That damn killer cat leaves nothing but mayhem on your trail.
0: A haunted guitar.
5: That is an insanely valuable guitar.
0: Fighting off oppression and normality at every turn.
6: That rock and roll is out of control.
7: What?
6: Honoring Colt.
0: The Sextortions. A band trapped by banality into becoming their own nightmare.
8: Music has power.
9: Don't mess with our rock and roll, Rosetta.
10: Tub the Pops gives me the flops.
0: Can deadbeat delinquency and musical mayhem save the day?
11: No problem.
0: Or maybe not.
12: Those beasts belong to Hindbar.
13: The fate of rock and roll is in our hands.

Αυτή ήταν οι Sextortions από το σιγκλάκι που βγάλανε, το οποίο θα είναι σε αυτό το ανοσιούργημα, όπως προβλέπετε, που λέγεται Wolf Hat Fever. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ως Tim Burton μετά από λεβοτομή. Great in my book, ανυπομόνω να κυκλοφορήσει. Πάμε σε μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία, Roberta Lips. Καλέστε το 0.

Αυτή ήταν η Ρομπέρτα Λίπς. Και τώρα λογικά θα ακολουθήσουν οι Λες Μπούτσερετς. Νάτες. Ρέιντε.

Αυτή ήταν η Blaris από τη συλλογή, τη διαδικτυακή συλλογή που κυκλοφόρησε η φανταστική underground εταιρεία Dot Dash Sounds, Hit Dome, διασκευή από ένα κομμάτι της επίσης αγαπημένης Nowhere Flower, μιας solo καλλιτεχνίδας, και θα ακούσουμε και την ίδια την Nowhere Flower από την τελευταία της κυκλοφορία, Behind Glass.

Η μπάντα που τα έσπασε μόλις τώρα ήταν η Λας, Ζαβάρ λεγόταν το κομμάτι, επίσης στην αγαπημένη Ντόντας Sound. Αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε δεκαετία, πάμε στα τέλη το 70's, πάμε στη Γαλλία, πάμε στη Λίζη Μαρσό. Και τα λύση. Και κάπως έτσι τέλος πάντων.

Λοιπόν, η Ταναγένεια, πρέπει να πω το όνομα από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι η Λυσή Μερσιέ Δεσκλού, νομίζω. Το κομμάτι πάντως είναι το Fire, είναι διασκευή στον Arthur Brown, and it goes like this.

Αναλόγως με τα πολιτικά, πιστεύω άλλοι τη βλέπανε ως παραστατική, άλλοι τη βλέπανε ως από την άλλη μπάντα. Τέλος πάντων, ο Μπερνάρντ ήταν φυσικά αριστερός καλλιτέχνης και στην ιδεολογία του. Έχουν γυρίσει και ταινίες από το 70's μέχρι το σημερινό franchise. Δεν λέμε περισσότερα, ταξιδεύουμε. Από τον πρώτο δίσκο λοιπόν του Bernard Sainer, Dune, η τετραλογία της πρώτης πλευράς.

Αυτός ήταν ο Μπερνάρντ Σάινερ. Συγγνώμη που διέκοψα το κομμάτι έτσι απότομα, αλλά δεν γινόταν γιατί έτσι πάει όλος ο δίσκος. Και θα πρέπει να ακούσουμε και κάτι για τις μεταγενέστερες δουλειές του. Ένας εμβληματικός δίσκος που έβγαλε στη συνέχεια το 1980 με τίτλο Some Deaths Last Forever. Το οποίο αφορά μια εμπειρία του που είχε με ένα θανατοποινίτη και το πόσο βάρβαρο είναι να υπάρχει μια τέτοια ποινή η οποία είναι τελεσίδικη και δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Ένα εκπληκτικό άλμπουμ που από αυτό θα ακούσουμε το πραγματικά ανατριχιαστικό και υπέροχο Execute.

Λοιπόν, εδώ ο δαίμον του στούντιο, δεν ξέρω τι κάνει. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είμαστε live. Έχω ξεκινήσει το αφιέρωμα στον David Fair, μαζί με τον αδερφό του, τον Chad Fair, half Japanese και Fire to Burn. Άντε, για να...

Αυτή ήταν λοιπόν η Half Japanese. Είναι μία μπάντα που δεν χορτέλω να ακούω, πραγματικά, να λέμε τώρα. Βασισμένη σε ένα απλό τετράπτυχο, Sonics, Modern Lovers, Velvet Underground, Lou Reed. Παρ' όλα αυτά, δώσαν τη δική τους διάσταση. Ο Τζατ, ειδικά ο Τζατ, ήταν και φοβερός στιχουργός. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πάμε, rock and roll.

Δεν ήθελα να διακόψω τη ροή, αλλά επειδή είναι ραδιοφωνική εκπομπή, επειδή πρέπει να πούμε δύο λόγια, εξακολουθούμε και έχουμε Half Japanese, αφιερωμένη εκπομπή στον David Fair, ο οποίος έφυγε 31 Αυγούστου. Μία πολύ μεγάλη μπάντα, είμαστε ακόμα στα τέλη των 80's και συνεχίζουμε.

Half Japanese, από τις αρχές των 90s. Τα ρεστουργήματα πλέον πήγαινε μετά το ένα μετά το άλλο. 1 εκατομμύριο φιλιά. Any sounds like...

0: Η Χαφ Τζαπανίζ λοιπόν. I'll change my style. Δεν χορταίνω να τις ακούω, είναι η αλήθεια. Είχα βάλει και άλλα κομμάτια στο πρόγραμμα. Θα τα ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα όμως πρέπει να βάλω δύο ακόμα. Το ένα είναι αυτό και λέγεται Summer Nights, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Απ' την μεταγενέστερη μόρφη της.
1: Well, here's a song about summer days. And something I like even better than summer days. Summer nights, and I'll tell you why. Because in the summertime, you can be out in the middle of the night. And it's so warm and it feels better than right.

Και κάπου εδώ θα κλείσουμε το αφιέρωμα στο David Fair και στους Fair Brothers γενικά. Θα βάλω όμως ένα αγαπημένο μου κομμάτι από τον αδερφό του, τον Chad. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Ένα κομμάτι πιστεύω τέρμα αντάξιο το καλύτερο του Lou Reed, με όλη τη σημασία της λέξης. This could be the night.

Until the hit the bottom, I'll think it's bottomless. Είναι μια rock and roll αλήθεια. Και ρε παιδιά, αλήθεια, εγώ δεν έπινα τίποτα. Το πιάνω μόνο. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, από την Κατερίνη μέχρι τον Πειραιά και μέχρι τα πέρατα του κόσμου.

0: Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, ήταν η εκπομπή Trouble Time. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να φροντίζετε τους φίλους σας, να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Σας αφήνω με τα blues του Καρχαρία. Δημήτρης Καμπάκος, Down and Out. Τα λέμε βασικά την Κυριακή που έχουμε τη μάζοξη εδώ πέρα των παραγωγών του σταθμού. Να είστε καλά. Σας φιλώ στα μούτρα.

0: solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

curdled in a cup. "Well, that's that ruined," he said to himself.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.